0: Άλα χάι, νουλελά.
1: Λίμπα FM, πάστη τη χαρτί. Λίμπα, 104.9 MHz. Λάουας, 101.1 MHz. Μετάμι, 94.5 MHz.